0: Εγώ.
1: Καρτινά και το κατέμαγε δώρο. Νούρου που καβουλά πιθάσα, γιατί θα βάγει που κάνω να συμμεγάνει στο κουλιά κόμπι. Πάτε κάκου κρέτα. Εχανά μου και τούνα και αντί λόγγε, εγώ δεν έφερε τα χαιά που κρέτα.
0: Να τότε τσάνε είναι λόγγε.
1: Να μου έδιω μάει μωρόγκο μετά, εδώ γίγκα.
0: Εγώ είσαι αγώ.
1: Εγώ. Να πεθάνγα κάτι και χάπρο μακριέ πριστάν. Να φάντε με αυτό το μέτρο.
0: Εγώ είσαι αγώ.